Κάνω μίλη. Το FM σου φαγγείς 4.90. This is your radio. Your station. Τα ανοιγμάτι είναι Λάγκου Τερπάρου.